0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Η επόμενη ενημέρωση προέρχεται από την κυβέρνηση Νοτίου Αυστραλίας και το Γραφείο Δημόσιου Συνηγόρου και αφορά τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις προκαταβολικές οδηγίες φροντίδας. Τι γίνεται αν δεν έχω συμπληρώσει μία προκαταβολική οδηγία φροντίδας και δεν είμαι σε θέση να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις? Αν δεν έχετε προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μπορεί να μην είναι σαφές ποιον θέλετε και εμπιστεύεστε να παίρνει αποφάσεις σχετικά με στεγαστικά, υγειονομικά ή άλλα προσωπικά σας θέματα, σε περίπτωση που δεν θα είστε ικανοί να παίρνετε αυτές τις αποφάσεις εσείς οι ίδιοι. Χωρίς προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μέλη της οικογένειας ή στενοί φίλοι από τους οποίους θα μπορούσε να ζητηθεί να παίρνουν αποφάσεις για λογαριασμό σας, ενδέχεται να μην γνωρίζουν τις επιθυμίες σας. Μπορεί να προκύψει διαμάχη ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους σχετικά με το ποιο είναι το καταλληλότερο άτομο για να παίρνει αυτές τις αποφάσεις και κατά πόσον οι αποφάσεις στην πραγματικότητα αντανακλούν τις επιθυμίες, τα πιστεύω και τις αξίες σας. Αυτή η διαμάχη μπορεί να αποφευχθεί εφόσον συντάξετε μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας, η οποία θα διασφαλίσει ότι εσείς παίρνετε την κατάλληλη στήριξη, έγκαιρη ιατρική περίθαλψη και κατάλληλες επιλογές στέγασης. Τι είδους διαφωνίες μπορεί να προκύψουν σχετικά με μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας? Αν έχετε διορίσει περισσότερους από έναν αναπληρωτές υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες σχετικά με μία απόφαση που χρειάζεται να ληφθεί για σας. Μερικές φορές, ο ένας αναπληρωτής υπεύθυνος λήψης αποφάσεων δεν μεταβιβάζει σχετικές πληροφορίες για υγειονομικά ή στεγαστικά θέματα στον άλλον. Άλλες φορές, οι υπεύθυνοι μπορεί να εμποδίζουν συγγενείς και φίλους από το να σας επισκέπτονται. Ή μπορεί να προκύψει διαφωνία για ένα θέμα υγείας μεταξύ των αναπληρωτών υπεύθυνων λήψης αποφάσεων και μιας υγειονομικής υπηρεσίας. Ποιος μπορεί να βοηθήσει τους αναπληρωτές υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους συγγενείς ή φίλους να επιλύσουν μια διαμάχη σχετικά με τα υγειονομικά, στεγαστικά ή προσωπικά θέματά μου? Το Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου έχει μια υπηρεσία επίλυσης διαφορών που μπορεί να βοηθά να επιλύονται οι διαφωνίες. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να προσφέρει αρχική βοήθεια, παρέχοντας συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό διάταγμα περί προκαταβολικών οδηγιών φροντίδας, όπως ισχύει στην εκάστοτε περίπτωση. Η υπηρεσία επίλυσης διαφορών έχει καταρτήσει μια μεσολαβητική υπηρεσία, όπου όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαφορά μπορούν να συναντηθούν και να συζητήσουν τα θέματα με τη βοήθεια ενός έμπειρου και αμερόληπτου μεσολαβητή. Ο σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα σέβεται τις απόψεις και τις επιθυμίες του ατόμου. Πώς θα ακουστεί η φωνή μου κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης? Η Υπηρεσία Επίλυσης Διαφορών του Γραφείου Δημόσιου Συνηγόρου αποσκοπεί στο να υποστηρίζει τα δικαιώματα του ατόμου που συνέταξε την προκαταβολική οδηγία φροντίδας και να διασφαλίζει ότι συμμετέχετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανάλογα με την ικανότητά σας εκείνο το διάστημα, μπορεί να συμμετέχετε άμεσα στη μεσολαβητική διαδικασία ή να συμμετέχετε έμεσα ζητώντας από ένα συνήγορο ή κάποιο άλλο άτομο να μιλήσει εκ μέρους σας. Τι γίνεται αν υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με την ικανότητά μου να παίρνω αποφάσεις? Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαμάχη ή αμφιβολία σε σχέση με μια προκαταβολική οδηγία φροντίδας, μπορεί να ζητηθεί από το δημόσιο συνήγορο να κάνει δήλωση σχετικά με την ικανότητά σας να παίρνετε συγκεκριμένες αποφάσεις.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5BBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Το επόμενο μας θέμα είναι από την Αυστραλιανή πολιτική επικαιρότητα και αφορά στην πορεία της τιμής των καυσίμων, κάτι που μας αφορά όλους. Η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στην Αυστραλία πρόκειται να λήξει στις 30 Ιουνίου, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει και πάλι σε αυξήσεις των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είχε μειώσει στο μισό τον φόρο για 3 μήνες μετά τις αναταράξεις που προκάλεσαν στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν και τα προβλήματα στην ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Το μέτρο μείωσε την τιμή των καυσίμων κατά 26,3 σέντς ανά λίτρο και συνέβαλε στην σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, οι οποίες είχαν φτάσει σε ορισμένες πόλεις περίπου τα 3 δολάρια ανά λίτρο για τον ντίζελ. Μέχρι τα τέλη Μαΐου, οι λιανικές τιμές του ντίζελ στις 5 μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας είχαν μειωθεί κατά 31%, ενώ οι τιμές της βενζίνης κατά 29%. Ο κανονικός ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 52,6 σέντς το λίτρο και η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να παρατείνει τη μείωση. Ο Υπουργός Οικονομικών της Αυστραλίας, Jim Chalmers, δήλωσε ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να αξιολογείται εβδομαδιαία. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η λήξη του μέτρου θα προκαλέσει μόνο μικρή αύξηση στις τιμές των καυσίμων, εκτός εάν υπάρξει νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ειδικό στην εφοδιαστική αλυσίδα Μαχτή Αμπκοσεμή, η πορεία των τιμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν θα αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Ο καθηγητής οικονομικών Τζον Κουίγκιν υποστηρίζει ότι η μείωση δεν πρέπει να παραταθεί, καθώς η μόνιμη προστασία των καταναλωτών από τις αυξήσεις τιμών δεν θεωρείται βιώσιμη πολιτική και μπορεί να επιβραδύνει την μετάβαση σε καθαρότερες μορφές μετακίνησης. Να σημειώσουμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν, κατά την απότομη αύξηση στις τιμές των καυσίμων, είχαν παράλληλα αυξηθεί και οι τιμές στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και τον κλάδο των μεταφορών, ενώ οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να συγκρίνουν τις τιμές των πρατηρίων για να περιορίζουν το κόστος των καυσίμων. Παράλληλα, επίσης, μπορούν να περιορίζουν και τις μετακινήσεις τους και να μην πραγματοποιούν μετακινήσεις οι οποίες είναι αχρίαστες.

Ανακοίνωση. Πώς να προετοιμαστείτε για μια καταιγίδα. Κλαδέψτε τα δέντρα και τα κλαδιά που θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στο σπίτι ή στην περιουσία σας. Επισκευάστε την οροφή σας. Ελέγξτε ότι το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο είναι επικαιροποιημένο και επαρκές. Ασφαλίστε όλα τα χαλαρά αντικείμενα γύρω από το σπίτι σας. Καθαρίστε τα λούκια, τις υδροροές και τις αποχετεύσεις. Μιλήστε στην οικογένειά σας και ετοιμάστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης. Να έχετε ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες. Κρατήστε μια λίστα αριθμών επικοινωνίας για έκτακτη ανάγκη μέσα ή κοντά στο τηλέφωνό σας. Όταν εκδοθεί μια προειδοποίηση για καταιγίδα, ενεργοποιήστε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Εντοπίστε το κουτί έκτακτης ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο. Ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι ασφαλείς. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, μείνετε μέσα στο σπίτι και μακριά από παράθυρα. Εάν είστε έξω, βρείτε ασφαλές καταφύγιο μακριά από δέντρα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια είναι ασφαλή. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Μετά από μια καταιγίδα, ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Ελέγξτε το σπίτι και την περιουσία σας για ζημιές. Μείνετε μακριά από κατεστραμμένα κτίρια, ηλεκτροφόρα καλώδια και δέντρα. Να γνωρίζετε τους κινδύνους όπως πλημμυρικά νερά, συντρίμμια και κατεστραμμένους δρόμους ή γέφυρες. Ελέγξτε τους γείτονές σας όταν είναι ασφαλές να το κάνετε. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή κοντά σε πλημμυρικά νερά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απειλτικής για τη ζωή, καλέστε 000 για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, καλέστε 132500. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 1800 362 361. Αυτό το μήνυμα σας παρέχεται από το Multicultural Communities Council of South Australia στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης του κινδύνου καταστροφής που χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας και Νότιας Αυστραλίας.

0: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
1: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Σεμετέρης Οθόρητη στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.
4: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
5: Carers SA, supporting 5EBI FM.
6: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
7: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
9: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
10: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
11: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800 633 422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Station sponsor.
12: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
13: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το Τραπέζι της Αγάπης για τον μήνα Ιούνιο θα γίνει την 3η 16 Ιουνίου στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street, Croydon και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων μας. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Την αντίδραση της Χεσμπολάχ προκάλεσε η νέα συμφωνία εκεχηρίας ανάμεσα στο Ισραηλινό κράτος και την κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία ανακοινώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, την χαρακτήρισε ως οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση των υπολείπων, κάνοντας λόγο για φάρσα και ταπείνωση και επικρίνοντας την κυβέρνηση του Λιβάνου, σημείωσε ότι η διακήρυξη της Ουάσιγκτον περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές που οραματίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για την υποδούλωση του Λιβάνου στο σχέδιο του Μεγάλου Ισραήλ. Αναφερόμενος στο στόχο για αφοπλισμό της Χεσμπολάχ, τόνισε πως αυτό σημαίνει την καταστροφή της δύναμης του Λιβάνου και μια υπαρξιακή απειλή για την εξόντωση του ανθεκτικού λαού του. Πρόσθεσε ότι η εγκατάλειψη του νότιου μετόπου από τους μαχητές της αντίστασης, ενώ η επιθετικότητα συνεχίζεται, ισοδυναμεί με παράδοση, ήττα και εκπλήρωση των στόχων του εχθρού. Διεμήνησε δε πως όσο τα χωριά μας δεν είναι ασφαλή, βομβαρδίζονται και καταστρέφονται και ο λαός μας σκοτώνεται, οι οικισμοί δεν θα είναι ασφαλείς, συμπληρώνοντας ότι όσο υπάρχει κατοχή, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Μια συμφωνία εκεχηρίας που θα ήταν αποδεχτή από την οργάνωση τόνισε πως πρέπει να είναι συνολική, χωρίς διαχωρισμό μεταξύ Νότου και του υπόλοιπου Λιβάνου και χωρίς ελευθερία να σκοτώνει ο Ισραηλινός εχθρός στον Λίβανο, θέτοντας ως στόχο την αποχώρηση του Ισραήλ. Τη δολοφονία του λοχεία Μιλόβαν Γιοβάνοβιτς, Σέρβου που υπηρετούσε στην προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο, καταδίκασε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με δήλωση που αποδίδεται στον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζάρικ. Ο Σέρβος που υπηρετούσε στην ειρηνευτική δύναμη σκοτώθηκε στις 3 Ιουνίου 2026 όταν όλμως έπληξε τη θέση 7-2 των Ηνωμένων Εθνών κοντά στην Μαριούν, στον ανατολικό τομέα της περιοχής επιχειρήσεων της ειρηνευτικής δύναμης. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη 2 κυανόκρανοι, οι οποίοι λαμβάνουν περίθαλψη σε ιατρική μονάδα της ειρηνευτικής δύναμης στον Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τη δήλωση, έρευνα για τις λεπτομέρειες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τη δήλωση, 7 κυανόκρανοι που υπηρετούσαν στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ έχουν πλέον σκοτωθεί από Ισραηλινά πυρά από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών από τις 2 Μαρτίου του 2026, ενώ αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί. Οι επιθέσεις από το Ισραήλ κατά ειρηνευτών πρέπει να σταματήσουν, τονίζεται στη δήλωση, στην οποία επισημαίνεται ότι συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του ψηφίσματος 1701 του 2006 του Συμβουλίου Ασφαλείας και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε επίσης όλους τους δρόντες να σεβαστούν την πάυση των εχθροπραξιών που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου του 2026. 49 άνθρωποι πέθαναν από τη δίψα στην έρημο στη μεθόριο μεταξύ της Αλγερίας, του Νίγηρα και του Μάλι, όταν υπέστη βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε, ανακοίνωσαν προχθές οι τοπικές αρχές. Οι 49, όλοι τους υπήκοοι Νίγηρα, πέθαναν από δίψα σε μια απομονωμένη περιοχή που απέχει περισσότερα από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασαμάκα, έγραψε στο Facebook ο κυβερνήτης της Αγκαντές, διευκρινίζοντας ότι επέστρεφαν από το Μάλι για να γιορτάσουν το Άιντ με τις οικογένειές τους. Χωρίς νερό και αδυνατώντας να επισκευάσουν το όχημα, παρά τις προσπάθειες του οδηγού, των βοηθών του και των επιβατών, οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι σε ένα εχθρικό περιβάλλον, όπου οι ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σταθμών ανεφοδιασμού καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση, ανέφερε ο κυβερνήτης. Τα τραγικά θύματα ενταφιάστηκαν σε κοινό τάφο. 2 άνθρωποι επιβίωσαν και κατάφεραν να περπατήσουν περισσότερα από 50 χιλιόμετρα για να φτάσουν σε ένα βάλτο. Από εκεί έφτασαν κατόπιν στην Ασαμάκα, όπου ενημέρωσαν τις αρχές. Ο κυβερνήτης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των πτωμάτων που κοίτονταν στην έρημο και έκανε λόγο για συλλογική οδύνη που θυμίζει ποιο είναι το κόστος της μετακίνησης σε ένα από τα πιο εχθρικά περιβάλλοντα στον πλανήτη. Αυτή η ζώνη της ερήμου είναι γνωστή στους Αφρικανούς μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη και συχνά σημειώνονται εκεί παρόμοιες τραγωδίες. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν να φτάσουν στην Αλγερία.
1: Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Ιούνιο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 5 Ιουλίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Townsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Το καθαρό ποσό θα διατεθεί προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.